0: μια μέρα να μου
1: σώσει.
0: Φαμιζία μα, μαγικό.
1: Φαμιζία.
0: Κόσιζα, μου τιμή μέτρα, ακόντρου. Με πρεσάσια μου τιμή.
1: Φαμιζό.
0: Ας μη κασαλόρα γελόνι μου. Σα ουράνι δω μέχρι να βάτσαμε.
1: Να.
0: Ayati sadi, mikra, minya bayamania.